0: 各位听众，刚才您听到的是电视连续剧《中国式关系》录音剪辑的第42集，导演沈岩，主演陈建斌、马伊琍、赵立新、胡可等，解说周平，编辑制作周平、芳芳，欢迎您的收听。
1: 每次笑着流泪
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听，
1: 没
0: 的收听。